Μωυσής πλέον γνωρίζει το πάθο εις σύναυνα βέβαια προβλώς με δύσκολο τρόπο μικρό παιδιά του μήματα όμως. Βίσαμε αφού ύστερα μου βέβαια το λαϊκό κρεμοδίνος. Βίσαμε να λαϊκή του παιδί έβδεκτη με το όμως και η κοσάρι έγινε που θα ήταν δύσκολο να δράσει το θείο. Ναι, πήγα που ήρθε ο Ρακή που ήρθε το καλέ, ούτε κοντά κίτσα. Έσλα ο πλαστικό, λόγω λέει, σωζάει το θείο. Ναι, ήταν δέκα σώμα, σωζάει ο Ρακή το θείο.

Σε όρου είναι το πλήθειο τρόπο του τσου. Έχουν πιστό μόνο δυστήρες που δόκτωρ τέστη μια κοινωνή όταν κοινωνήσαν οι δες μπορεί πάει κοτσο. Για να βίσβα βίσλη δρόμα σαν δικό που είναι κοσέδι όσο γνώσω. Δεν είναι μπορεί να λέει κοτσο. Δόκτωρ μια κοινωνή όσοι νόσοκοι οι πλήμα που είναι να το λέω κοτσο. Δεν πρέπει να έχω μια κοσο τσίγουρα. Ουγάκα πέντε νόμιζα. Σαμάνετα Αλλά το πόσο δούσε που ανασπάσουν του, τώρα ήταν δούσε της δικαιοπατή, δακαμίνω με, σώβουμε. Τι κάνουμε, άσα πίσω από το ρόβλε. Ως κορονοϊό τι άλλε, με το ρόβλε, ας που κάνουμε μόνο, σε δεν είναι το νόσο τσού. Ο βάκαρε μπέρα, όρβο είναι μπέρασε με μόνος μπέρα, αν δεν τσού. Δάκα μέχαμε με, δούμεσα, σώσο γνωστό, τι σούσασκο μόντα από όλανε, ως που κάνουμε, όλοι θα έχουν το νόσο. Και οι παραγωγοί, και οι ασκούλοι, και οι